0: 92,9 Kiss.
1: Καλοκαίρι χωρίς διακοπές. Κι όμως γίνεται. Όταν έχεις μουσική που σε ταξιδεύει.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ποιος είπε ότι η καθημερινότητα δεν έχει γεύση καλοκαιριού? Άκου και θα καταλάβεις.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Καύσωνας, πάτα play στην καλοκαιρινή σου πλευρά. Εδώ παίζει το soundtrack των διακοπών σου. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος, ο μήνας που το σιγά σιγά γίνεται τρόπος ζωής. Χαλάρωσε. Είσαι στο σωστό σταθμό. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Στην πόλη, στο νησί, στο δρόμο, στο γραφείο. Το καλοκαίρι δεν έχει όρια, ούτε η μουσική.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

92,9 Kiss. Δεν έχει σημασία τι γράφει το ημερολόγιο. Όταν η μουσική είναι σωστή, όλα γίνονται καλοκαίρι. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Μαρίνα μου, ποιος εφήβηρε τον ηλεκτρικό λαμπτήρα πυρακτώσεως?
2: Το άλλη.
1: Ποιο είναι το πιο ψηλό ζώο στη γη?
2: Καμιλοπάρδαλη.
1: Ποιο είναι το εθνικό ποτό της Ρωσίας?
2: Βότκα.
1: Ποιο στοιχείο χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή σύρματος ηλεκτροφόρων καλωδίων?
2: Ασίμι.
1: Ποια χώρα φιλοξένησε το Μουντιάλ ποδοσφαίρου το 2010?
2: Η Ελλάδα.
1: Ποιος Έλληνας επιστήμονας θεωρείται πατέρας της ιατρικής?
2: Ο Παπα-Νικολάου.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελβετίας?
2: Γενέβη. Τι λέω.
1: Συμπλήρωσε την παροιμία καλύτερα κακός χρόνος παρά...
2: Άλλη.
1: Hello, it's me. Ποιο τραγούδι της Αντέλ ξεκινάει με αυτό το στίχο?
2: Hello from the other side.
1: Πόσο κάνει 30 δια 6?
3: 5 κάνει.
1: Μπράβο, μπράβο.
4: Επίσης θα τρελαθώ που είπες ότι το στοιχείο που χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή σύρματος ηλεκτροφόρων είναι το ασίμι.
1: Πανάκριβα τα καλώδια.
4: Και εκτός του πανάκριβα, καλέ, θα πάω να διάσω όλα τα καλώδια να φτιάξω κοσμήματα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss.
1: Άδεια, ήλιος, μουσική. Το τρίπτυχο της καλοκαιρινής ευτυχίας.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Καύσωνας έξω, ηρεμία μέσα. Άσε τις νότες να σε δροσίσουν χωρίς πολλά πολλά. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στη φύση λοιπόν, παιδιά, χαλαρώνει τα συνείδητα. Όταν βλέπετε δέντρα, μυρίζετε τα έλατα και ακούτε το θρόισμα των φύλων ή το τραγούδι των πουλιών, αυτόματα το νευρικό σας σύστημα αντιδρά.
2: Εγώ θέλω να πάω το Σαββατοκύριακο κάπου, να πάω ξυπόλυτη έστω στα χώματα. Μη σου πω και γυμνή. Να αρχίσω να τρέχω μέσα σε ένα δάσος.
1: Γυμνή θες να τρέχεις σε δάσος.
2: Να αρχίσω να τρέχω σε ένα δάσος γυμνή. Αυτό μου έχει μείνει.
1: Έχω πάρει iPhone τώρα, έχω καλή κάμερα. Μπορώ να σε τραβώ και από μακριά. Πες μου σε ποιο δάσος θα πάρει λάθο σε μητροσκοπήσω γυμνή. Να τρέξει τα λαγκάδια. Λοιπόν, όποιος θέλει να τρέξει γυμνό στα λαγκάδια, να μας πάρει τηλέφωνο για καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Μέσα στη μέρα έχει σκοπό να τρέξει σε κάποιο δάσος γυμνός?
3: Όχι, γιατί είμαι στη δουλειά, δεν θα μπορέσω, όχι.
2: Το Σαββατοκύριακο θα δουλεύει.
3: Το Σαββατοκύριακο ίσως πάω.
1: Ίσως πας. Έχει κάποιο δάσος κοντά σου?
3: Έχει, ναι, έχει.
1: Ωραία.
3: Μένω στο Εγάλεο, έχει, ναι.
1: Α, στο δάσο,
2: μια χαρά.
1: Στο δάσο του Εγάλεο.
2: Εντάξει, τέλος πάντων,
1: όχι.
2: Ίσως να πας κάπου πιο απόμερα, γιατί εκεί είναι πολύ κόσμο. Αν θέλεις να τρέξεις γυμνός.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστος είναι η μουσική του χρόνου και παίζει εδώ χωρίς διακοπή.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δροσερές νότες, ανάλαφροι ρυθμοί και ένας Αύγουστος που δεν ζητά πολλά, μόνο να ακούς.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αν δεν μπορείς να πας σε παραλία, άσε τη μουσική να σου φέρει το κύμα.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο Αύγουστος έχει τη δική του μαγεία και αυτή ξεκινά με ένα play.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Αργύρι.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: 8 μέρες.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Βάλε κάτι δροσερό, άνοιξε παράθυρο και άσε τη μουσική να κάνει το υπόλοιπο. Αύγουστος είναι.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Οι δρόμοι άδειοι, αλλά το ραδιόφωνο γεμάτο καλοκαίρι. Μην το αλλάξεις. Η άδεια μπορεί να τελειώνει, αλλά η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Μα σε καλό σου με τρόμαξες.
1: Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου. 92,9.

0: 92,9 Kiss. Δευτέρα, Πέμπτη ή Κυριακή δεν έχει σημασία.
1: Εδώ κάθε μέρα
0: μοιάζει με Σάββατο. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: 92,9 Kiss.
1: Η δική μας playlist δεν καίγεται στον ήλιο, αντίθετα, σε δροσίζει.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν έχει σημασία που είσαι. Η μουσική μας σε πάει εκεί που θες. Καλοκαίρι παντού.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Η πόλη άδειασε, αλλά ο ήχος της παραμένει και είναι γεμάτος καλοκαίρι.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.
1: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: 8 μέρες.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Συναυλίες? Έχει. Φεστιβάλ? Έχει. Αθλητικά events? Έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Kiss App.
2: Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι. Το Kiss TV. Κατέβασέ το. 92,9 Kiss.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: 92,9 Kiss.
7: Oh, Father, tell me.

92,9 Kiss. Ακόμα κι αν δεν μύρισε αντιλιακό, τουλάχιστον μύρισε καλοκαιρινή μελωδία. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Βάλε κάτι δροσερό να πιεις και κάτι δροσερό να ακούσεις. Ο Αύγουστος το ζητά.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Για όσους είναι ακόμα εδώ, παίζουμε σαν να είμαστε όλοι διακοπές. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Αργύρι.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: 8 μέρες.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Υποθέατρο Παπάγου.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Μα σε καλό σου με τρόμαξες.
8: Στη σειρά σου, καλέ.
7: Άσε τα ου και ου σε μένα.
8: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
9: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Κέντια και στο kentia.gr. Κέντια. Για πάντα.
10: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: 92,9

0: 92,9 Kiss.
1: Ο ήχος της πόλης τον Αύγουστο είναι σχεδόν σιωπή. Μέχρι να ανοίξεις το ραδιόφωνο.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Και αν δεν πήγες πουθενά, μην το σκέφτεσαι. Η μουσική σε πάει μόνη της.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποια χρόνια έπεσε το τείχος του Βερολίνου, το 1988 ή το 1989?
2: 89.
1: Πώς λεγόταν ο καλύτερος φίλος του Αστερίξ?
2: Οβελίξ.
1: Ποιος ηθοποιός έχει παίξει το James Bond περισσότερες φορές, ο Ρότζερ Μουρ ή ο Σον Κόνερι?
2: Ο Ρότζερ Μουρ.
1: Πόσο κάνει 41 και 11?
2: 52.
1: Ποιος είναι ο δημιουργός της σειράς Star Wars, ο George Lucas ή ο Steven Spielberg?
2: George Lucas.
1: Σε ποιον ωκεανό βρίσκεται το νησί της Μαδαγασκάρης?
2: Ινδικό.
1: Πόσοι ήταν οι βασικοί θεοί του Ολύμπου?
2: 12.
1: Ποιο είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Σκωτίας?
2: Γκάιντα.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Ποιο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας?
2: Εύβοια.
1: Κάτσε, δεν έχει πάρει χαμπάρι! Δεν έχει πάρει χαμπάρι ακόμα! Διονύση, κέρδισε, το έχει καταλάβει!
2: Όχι.
3: Δεν το έβαλα. Γιατί απλά ούρλιασα.
1: Διονύση, τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Δεν ξέρω ακόμα, αλλά να είσαι σίγουρο ότι κάπου θα παγωθούν.
1: Καλά, δεν έχω καμία ανησυχία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγεί από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
8: Kiss App.
6: Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι το Kiss TV. Κατέβασε το. 92,9 Kiss.
9: Αργύρη.
10: Τι θες, Ζωή?
9: Πόσο έμεινε?
10: 8 μέρες.
9: Είσαι έτοιμος?
10: Είσαι τρελή? Όχι βέβαια. Εσύ?
9: Ούτε εγώ.
10: Τέλεια. Σου τώρα.
0: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. 92,9 Kiss. I could stay awake just to hear.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο ανεμιστήρας κάνει ό,τι μπορεί. Η μουσική τα κάνει όλα καλύτερα.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αυτό που ακούς τώρα είναι η στιγμή που το καλοκαίρι περνά από τα ηχεία σου. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αυτή η στιγμή είναι δική σου. Κλείσε τα μάτια και άσε τη μουσική να σε πάρει μαζί της.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Μπορεί να δουλεύεις, αλλά εδώ η μουσική έχει ρεπό από το άγχος. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Πού το ξέρεις.
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τότε πάμε να τους τα ξαναφτιάξουμε.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
7: Στη σειρά σου καλέ.
6: Άσε τα ου και ου σε μένα.
7: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
8: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Για όσους έμειναν πίσω, είμαστε εδώ να φέρουμε λίγο νησί, λίγη ανεμελιά κάθε ώρα.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Το καλό με τον Αύγουστο δεν χρειάζεται πολλά. Λίγη μουσική και όλα είναι καλύτερα.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Παίρνεις άδεια ή όχι, εμείς είμαστε εδώ. Με ήχους που μυρίζουν αντιλιακό και αλμύρα. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα.
2: Είσαι και εσύ γλυκούλα.
1: Προσπαθώ κι εγώ. Έτσι. Θα την άλλη την κοπέλα.
3: Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα? Θα μας πάρετε να μας γλυκάνετε την Παρασκευούλα, να μας την κάνετε ζάχαρη και μέλι?
2: Έτσι.
1: Μας γλυκένετε κάθε μέρα, είναι καιρός να το κάνουμε κι εμείς.
2: Σταμάτα, Βάσο. Λοιπόν, Βασούλα, να σου πω, φύγαμε χρονόμετρο. Ένα όνομα.
1: Πέτρος.
3: Πόλη.
1: Πάτρα.
2: Ζώο.
1: Πελεκάνος.
3: Με αυτό στρώνουμε τους δρόμους.
1: Ίσα.
2: Σκάνε την Ανάσταση στην εκκλησία σε γάμους και σε γιορτές.
3: Τιου.
1: Παπάς. Α, πυροτεχνήματα.
2: Ένα πράγμα.
1: Πιάτο.
2: Μπράβο.
3: Σκάει ο παπάς.
2: Να σου πω κάτι.
1: Και αγχώθηκα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
0: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
0: Kiss App. Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι το Kiss TV. Κατέβασε το. 92,9 Kiss.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου παλιά είχα ένα φίλο.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Τα κορδεύω.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
3: Αργύρη.
2: Τι θες, Ζωή?
3: Πόσο έμεινε?
2: 8 μέρες.
3: Είσαι έτοιμος?
2: Είσαι τρελή? Όχι βέβαια. Εσύ?
3: Ούτε εγώ.
2: Τέλεια. Σου τώρα.
0: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρέ. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Οι δροσές. Μη σκάς, άσε τον ήχο να σε δροσίσει. Μελωδίες που σε πάνε μακριά, ακόμη κι αν είσαι στο γραφείο.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Βάρδιε, ζέστη, καμία άδεια στον ορίζοντα. Μείνε συντονισμένος. Έχουμε εμείς τον τρόπο να σε ανεβάσουμε.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 55 λεπτά η περισσότερη μουσική χωρίς διαφορά.
1: Για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Πόσα γραμμάρια έχουν τα 3 κιλά?
2: 3.000 γραμμάρια.
1: Πού έγινε η περίφημη ναυμαχία το 480 π.Χ. όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες?
2: Στη Σαλαμίνα.
1: Πώς λεγόταν το ξύλινο άλογο με το οποίο οι Έλληνες κυρίευσαν την Τρία?
2: Δούριος Ύπος.
1: Ποιος διάσημος Έλληνας ζωγράφος της Αναγέννησης είναι γνωστός ως El Greco?
2: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
1: Από ποιο νησί κατάγεται το περίφημο τυρί αρσενικό?
2: Νάξος.
1: Ποιο διάσημο γυναικείο pop συγκρότημα της δεκαετίας του 90 είχε ως μέλος τη Βικτόρια Μπέκαμ?
2: Spice Girls.
1: Σε ποιο νομό της Ελλάδας βρίσκεται η λίμνη Πλαστήρα?
2: Νομό Καρδίτσα.
1: Πώς ονομάζεται η ευθεία γραμμή που ενώνει το κέντρο ενός κύκλου με οποιοδήποτε σημείο της περιφερειάς του?
2: Ακτίνα.
1: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
2: Κεραυνός McQueen.
1: Γεια σου πολύ αγάπη. Δεν μας έλεγες να διαβάσεις εσύ τις απαντήσεις αντί να διαβάσω εγώ τις ερωτήσεις? Τις είχες όλες?
2: Ναι. Εχθές τις άκουσα όλες και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά. Τις σημείωνα όλες.
1: Άρα Κωνσταντίνα, να ακούμε εκεί σε 92,9 όλη μέρα.
2: Όλη μέρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι? Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Κέντια και στο kentia.gr. Κέντια. Για πάντα.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Μα σύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 92,9.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι, ένα χαμόγελο, μία ανάσα καλοκαιριού. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο ήλιος καίει, αλλά η μουσική σε δροσίζει. Αυτός είναι ο δικός μας καλοκαιρινός κανόνας.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ακόμα κι αν δεν έφυγες, μπορείς να αποδράσεις. Άκου, χαλάρωσε. Ζήσε το καλοκαίρι όπου κι αν είσαι. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστος, ο ήλιος ψηλά, το νερό δροσερό και ο ήχος ακριβώς όπως τον θες.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Morning's Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Μαρίνα μου, ποιος εφήβηρε τον ηλεκτρικό λαμπτήρα πυρακτώσεως?
2: Το άλλη.
1: Ποιο είναι το πιο ψηλό ζώο στη γη?
2: Καμιλοπάρδαλη.
1: Ποιο είναι το εθνικό ποτό της Ρωσίας?
2: Βότκα.
1: Ποιο στοιχείο χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή σύρματος ηλεκτροφόρων καλωδίων?
2: Ασήμι.
1: Ποια χώρα φιλοξένησε το Μουντιάλ ποδοσφαίρου το 2010?
2: Η Ελλάδα.
1: Ποιος Έλληνας επιστήμονας θεωρείται πατέρας της ιατρικής?
2: Ο Παπα-Νικολάου.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελβετίας?
2: Η Γενέβη, τι λέω.
1: Συμπλήρωσε την παροιμία καλύτερα κακός χρόνος παρά...
2: Άλλη.
1: Hello, it's me. Ποιο τραγούδι της Αντέλ ξεκινάει με αυτό το στίχο?
2: Hello from the other side.
1: Πόσο κάνει 30 δια 6?
3: 5 κάνει.
1: Μπράβο.
4: Επίσης θα τρελαθώ που είπες ότι το στοιχείο που χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή σύρματος ηλεκτροφόρων είναι το ασήμι.
1: Πανάκριβα τα καλώδια.
4: Και εκτός του πανάκριβα, καλέ, θα πάω να διάσω όλα τα καλώδια να φτιάξω κοσμήματα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η Οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
0: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. 92,9 Kiss. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

92,9 Kiss. Είναι καλοκαίρι, είναι Αύγουστος και κάθε νότα λέει πάμε παραλία. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Χαλάρωσε. Κανείς δεν μετράει ώρες τον Αύγουστο. Μετράμε μόνο τραγούδια.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.
1: Μόνο τραγούδια.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ακούς, αυτή είναι η φωνή του καλοκαιριού. Και δεν έχει λόγια, μόνο μουσική. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, το soundtrack του καλοκαιριού παίζει εδώ. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Μην ψάχνεις εισιτήρια. Εδώ είναι το καλοκαίρι. Στο επόμενο τραγούδι. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Είσαι καλό, σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. Και 18 Σεπτεμβρίου. Υποθέατρο Παπάγου.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγεί από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει. Το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. 92,9.

92,9 Kiss. Αύγουστος χωρίς λόγια, μόνο με ήχους. Εδώ είναι ο χτύπος της καρδιάς μας. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν υπάρχει δουλεύω, δεν υπάρχει φεύγω. Υπάρχει μόνο ακούω.
0: 90s to now. 92,9 Kiss. Never

0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: Oh, father, tell me.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν χρειάζεσαι βαλίτσες για να φύγεις. Μόνο ακουστικά και καλή διάθεση.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Έφη, ποια τραγουδίστρια ερμήνευσε το Rolling in the Deep?
3: Ποιο είναι το Αντέλα.
2: Ποιο είναι το κύριο συστατικό στο παραδοσιακό ελληνικό τζατζίκι?
3: Το γιαούρτι. Ποιος, και το σκόρδο.
2: Ποιος ήρωας ταξίδεψε στην Κολχίδα για το Χρυσό Μαλωδέρας?
3: Χρυσό Μαλωδέρας. Παρακάτω.
2: Ποια εταιρεία έχει το λογότυπο που μοιάζει με τικ?
3: Το λογότυπο που μοιάζει με τικ.
2: Πώς ονομάζεται,
3: η Kit Kat.
2: Πώς ονομάζεται το πασίγνωστο γατάκι της Ιαπωνίας με φιόγκο?
3: Ιαπωνίας με φιόγκο.
2: Πόσο κάνει 62 και 9?
3: 62 και 9, 71.
2: Από ποια χώρα προέρχεται το γλυκό τιραμισού?
3: Το τιραμισού από την Ιταλία.
2: Ποιος ύψωσε
3: το... Ιάσονας είναι από το Χρυσό
2: Μαλωδέρα. Ποιος ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης το 1821?
3: Το 1821...
4: Μπράβο. Μ' αρέσει.
3: Μ' αρέσει. Εγώ χαίρομαι που έπαιξα μαζί σας όπως και να έχετε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Μα σε καλώ σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
6: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
7: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Μα σύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε.
10: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Αργύρη.
13: Τι θες, Ζωή?
12: Πόσο έμεινε?
13: 8 μέρες.
12: Είσαι έτοιμος?
13: Είσαι τρελή? Όχι βέβαια. Εσύ?
12: Ούτε εγώ.
13: Τέλεια. Σου τώρα.
0: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο τόπος, είναι κατάσταση. Και εμείς είμαστε σε κατάσταση καλοκαιριού.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Καύσωνας, πάτα play στην καλοκαιρινή σου πλευρά. Εδώ παίζει το soundtrack των διακοπών σου. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος, ο μήνας που το σιγά σιγά γίνεται τρόπος ζωής. Χαλάρωσε. Είσαι στο σωστό σταθμό. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Αργύρι.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: 8 μέρες.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Άδεια, ήλιος, μουσική. Το τρίπτυχο της καλοκαιρινής ευτυχίας.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Δεν έχει σημασία τι γράφει το ημερολόγιο. Όταν η μουσική είναι σωστή, όλα γίνονται καλοκαίρι. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Φανή μου, ποια τραγουδίστρια τραγουδά το Hips Don't Lie?
2: Η Britney Spears.
1: Ποια είναι η προστακτική του ρήματος γράφω στο Β' ενικό?
2: Γράψε.
1: Πόσο κάνει 50-24?
2: 26.
1: Ποιο γλυκό είναι σοκολατένιο με ρευστό στο κέντρο του?
2: Το σουφλέ.
1: Ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Βαρσοβία?
2: Η Πολωνία.
1: Πότε ιδρύθηκε η ομάδα του Παναθηναϊκού, το 1908 ή το 1708?
2: 1708.
1: Ποιο νησί είναι γνωστό για τον μινωικό πολιτισμό?
2: Η Κρήτη.
1: Πόσα δόντια έχει ο ενήλικας άνθρωπος συνήθως?
2: Άλλη, θα το ζήσω.
1: Τα λαλάγια είναι παραδοσιακό έδεσμα της Άρτας ή της Μάνης?
2: Της Μάνης.
1: Ποια τέχνη αφορά την κατασκευή αγαλμάτων?
2: Άσε, προλάβαμε.
3: Δεν πειράζει. Αλληνία, δεν
1: λοιπόν, τη Σακύρα, Σακύρα, την ξέρεις?
2: Αχ, Σακύρα, σωστά. Σωστά, ναι.
3: Σακύρα, το είπε το Hips Don't Lie.
2: Ήταν εύκολη η ερωτήση.
1: Μ' αρέσει που το λες. Μ' αρέσει που το λες και πρέπει να γνωρίζεις.
2: Άλλες φορές είναι χειρότερες.
3: Βέβαια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Καύσωνας έξω, ηρεμία μέσα. Άσε τις νότες να σε δροσίσουν χωρίς πολλά πολλά.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ποιος είπε ότι η καθημερινότητα δεν έχει γεύση καλοκαιριού? Άκου και θα καταλάβεις.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστος είναι η μουσική του χρόνου και παίζει εδώ χωρίς διακοπή.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.
1: Είναι η μουσική του χρόνου και παίζει εδώ χωρίς διακοπή.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Καλοκαίρι χωρίς διακοπές. Κι όμως γίνεται. Όταν έχεις μουσική που σε ταξιδεύει. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 55 λεπτά 90s to now. Κάθε ώρα χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι.
1: 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Αθηνά μου, ποια χώρα έχει καγκελάριο αντί για πρωθυπουργό?
3: Ιταλία.
2: Ποια ήταν η σύζυγος του Οδυσσέα?
3: Η Πινελόπη.
2: Ποιος στενοχωρίζει την Ευρώπη από την Ασία στην Τουρκία?
3: Ο Εύξενος Πόντος.
2: Ποιος Έλληνας ποιητής έγραψε το Άξιον Εστί?
3: Ο Χάλι.
2: Από ποιο νησί προέρχεται η μαστίχα?
3: Κίο.
2: Ποια είναι η αγαπημένη τροφή του Γκάρφιλντ, λαζάνια ή κοτομπουκές?
3: Λαζάνια.
2: Ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 81?
3: Άλλο.
2: Από ποια χώρα κατάγεται η Σακύρα?
3: Μεξικό.
2: Σε ποια χώρα ήταν η Μάργαρετ Θάτσερ πρωθυπουργός?
3: Αγγλία.
2: Τι είναι η τσιλίχουρδα? Βρισιά ή φαγητό?
3: Φαγητό.
2: Ποια χώρα έχει καγκελάριο αντί για πρωθυπουργό?
3: Άλλη.
2: Ποιο στενοχωρίζει την Ευρώπη από την Ασία στην Τουρκία?
3: Δεν ξέρω.
4: Καγκελάριο έχει η Γερμανία, βρε. Καγκελάριος Μέρκελ.
2: Η Μέρκελ, δεν τη θυμάσαι?
4: Άγγελα Μέρκελ.
3: Τα αρνητικά τα αποβάλλω.
2: Καλά κάνεις και εγώ μαζί σου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 92,9.

0: 92,9 Kiss.
1: Στην πόλη, στο νησί, στο δρόμο, στο γραφείο. Το καλοκαίρι δεν έχει όρια, ούτε η μουσική.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστος, ο μήνας που η μουσική φοράει μαγιό και βουτάει στην ψυχή σου.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστο στην πόλη. Είσαι νησί. Έχεις άδεια ή όχι. Η μουσική εδώ παραμένει πάντα σε διακοπές.
2: Let's go.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Αντώνη μου, ποιο συγκρότημα τραγουδάει το Living on a Prayer?
2: Πάσο.
1: Ποιο ποτάμι περνά από τη Λάρισα?
2: Ποινίος.
1: Όσο κάνει 9x9?
2: 81.
1: Ποιο είναι ο συγγραφέας του 1984?
2: Δεν γνωρίζω, Πάσο.
1: Ποιο πρωταγωνιστής στην ταινία One Battle After Another?
2: Gerard Butler.
1: Συνέχισε την παροιμία 45, Γιάννηδες.
2: Ενός μαστόρου γνώση.
1: Ποιο είναι ο συγγραφέας του 1984?
3: Ενός κοκόρου γνώση, βρε αγαπημένο. Μαστόρα. Ποιο είναι ο μάστορας αυτό?
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Τα κορδεύω.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9 KISS.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Είστε φανταστική παρέα και το καλοκαίρι.
0: 92,9 Kiss.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: 92,9 Kiss.
1: Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται φίλτρα. Μόνο το σωστό ήχο στο σωστό σταθμό.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

55 λεπτά 90s to now. Κάθε ώρα χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ηρώ μου, ποια είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου?
2: Η Πάφος.
1: Ποιο άθλημα συνδέεται με το Μίλτο Τεντόγλου?
2: Άλμεπι κοντό, δεν θυμάμαι.
1: Ποιο χρώμα προκύπτει από το μπλε και το κίτρινο?
2: Πράσινο.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο?
2: Τον Κανόν.
1: Ποιο είναι ο συγγραφέας του έργου Δον Κιχώτης?
2: Άλλο.
1: Ποια ελληνική πολυνυχτισμένη γύρω από λίμνη?
2: Καστοριά.
1: Ποια χώρα έχει σημαία ένα κόκκινο κύκλο μέσα σε λευκό φόντο?
2: Η Κορέα.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου?
3: Σε λατρεύω.
1: Την Ιαπωνία στην πιάνω, να ξέρεις, έτσι. Γιατί την είπες τελευταία στιγμή. Αλλά.
3: Να σου πω, βρήκε την Καστοριά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι μπορεί να σε πάει πιο μακριά από ότι ένα αεροπλάνο. Άκουσε το. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Οι δροσές. Μη σκάς, άσε τον ήχο να σε δροσίσει. Μελωδίες που σε πάνε μακριά, ακόμη κι αν είσαι στο γραφείο.
0: 90's to now. 92,9 Kiss. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

92,9 Kiss. Ανοίγεις το ραδιόφωνο, κλείνεις τα μάτια και ναι, είσαι ήδη διακοπές. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Δευτέρα, Πέμπτη ή Κυριακή δεν έχει σημασία.
1: Εδώ κάθε μέρα
0: μοιάζει με Σάββατο. 90s to now. 92,9 Kiss.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

0: 92,9 Kiss.
1: Βάρδιε, ζέστη, καμία άδεια στον ορίζοντα. Μείνε συντονισμένος. Έχουμε εμείς τον τρόπο να σε ανεβάσουμε.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Για όσους έμειναν πίσω, είμαστε εδώ να φέρουμε λίγο νησί, λίγη ανεμελιά κάθε ώρα.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο Αύγουστος έχει τη δική του μαγεία και αυτή ξεκινά με ένα play.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.